Carlos de Lina. Στον τρουνόνι πήγα, μπακε όνζε ώρα λαϊό, χείον ημνό του μπλό το μεραρού. Ο κάτσι βαλά κανόξιρε να είχα πάρει, σαν ένα μάσο σε ελα, ο χείου, ο νέλο βάν.